0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
1: Στόχος μας πλέον να κερδίσουμε έδρες στο δυτικό Σίδνεϊ, λένε στο κόμμα One Nation μετά την νίκη τους το Σάββατο σε επαρχιακή έδρα της νέας Νότιας Ουαλίας. Έντονος προβληματισμός στα επιτελεία του Φιλελευθέρου και του Εθνικού Κόμματος για τις συνέπειες στην παράταξή τους.
2: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα παρουσιαστεί έκθεση που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας», με τίτλο «Εικονική περιήγηση στη βιβλιοθήκη της Εφέσου, προσωπικότητες

0: της Μικράς Ασίας.
1: Πρωταθλήτρια Ελλάδος και μαθηματικά πλέον η ΑΕΚ μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ταυτόχρονη ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Πλέον το ενδιαφέρον είναι μόνο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
0: Περισσότερα θα έχουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
1: Και στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας εκεί περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για τη συνέχεια. Ξεκινούμε τώρα με το δελτίο των ειδήσεων που είναι έργο δικό σου σήμερα, Αναστασία. Πλην των θεμάτων που είπαμε στον πρόλογό μας, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
0: Θέμη, επέστρεψε στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.
1: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Αναστασία, στο δελτίο που θα μας εκφωνήσεις στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Επιβάτες και πλήρωμα αποβιβάζονται από το πλοίο που έχει πληγεί από τον ιό Χάντα και μπαίνουν σε καραντίνα. Το Εργατικό Κόμμα κατηγορείται για θέτηση φορολογικών υποσχέσεων και... Δύο γυναίκες που συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατηγορούνται για δικήματα που σχετίζονται με τη δουλειά. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξαπάτησε τους ψηφοφόρους, καθώς αθέτησε την υπόσχεσή της να μην επιφέρει αλλαγές στο αρνητικό gearing και στις φορολογικές ελαφρύνσεις των κεφαλαιακών κερδών. Πριν από τις εκλογές του 2025, ο πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη είχε δηλώσει ότι δεν θα άλλαζε τις ρυθμίσεις για το αρνητικό gearing ή τα κεφαλαιακά κέρδη, αλλά το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να περιορίσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στον αυριανό προϋπολογισμό. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers δήλωσε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως ζητήματα δικαιοσύνης στην αγορά κατοικιών και στο φορολογικό σύστημα συμπεριλαμβανομένων των νεότερων Αυστραλών. Ο Υπουργός Οικονομικών της Αντιπολίτευσης, Tim Wilson, λέει ότι η απόφαση της κυβέρνησης Αλμπανίζη να επαναχωρήσει από αυτή την προεκλογική υπόσχεση δείχνει ότι ο προϋπολογισμός βρίσκεται σε χάος.
2: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear.
0: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα διαθέσει 500 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό αυτής της εβδομάδας με σκοπό να επιταχύνει τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις για έργα στον τομέα της στέγασης, της ενέργειας και των κρίσιμων ορυκτών. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Εργατικού Κόμματος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη υλοποίηση μεγάλων έργων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Μάρι Γουότ, δηλώνει ότι οι αλλαγές θα απλοποιήσουν τη διαδικασία των εγκρίσεων, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
3: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need.
0: Ωστόσο, ο πρώην ηγέτης των Πρασίνων και περιβαλλοντολόγος Bob Brown υποστηρίζει ότι το πακέτο μέτρων θα επιταχύνει την καταστροφή του περιβάλλοντος και θα θέσει τα απειλούμενα είδη της άγριας φύσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Λέει ότι τα χρήματα θα έπρεπε να δαπανηθούν για την προστασία της φύσης και όχι για την επίσπευση των αδειών για μεγάλα έργα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός ως εντελώς απαράδεκτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Ιράν δήλωσε ότι έστειλε την απάντησή του μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, ζητώντας διαπραγματεύσεις με επίκεντρο τη μόνιμη λήξη του πολέμου, καθώς και την πάυση των Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Τεχεράνη επιθυμεί επίσης εγγυήσεις ότι η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούς θα μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια χωρίς περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Η πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τερματισμό της σύγκρουσης, την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και τελικά την αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα πρέπει να συζητηθεί αργότερα. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Mike Waltz, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο κύριος Τραμπ εξακολουθεί να δίνει μια ευκαιρία στη διπλωματία.
4: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that.
0: Οι εντάσεις αυξάνονται στα στενά του Ορμούζ, με περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία να επιβάλλουν πλέον αποκλεισμό κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι από τον Απρίλιο έχουν δοθεί εντολές σε 61 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία, ενώ 4 σκάφη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Το Ιράν απαιτεί την άρση του αποκλεισμού και έχει προειδοποιήσει τις δυτικές δυνάμεις να μην στείλουν περισσότερα πολεμικά πλοία στην περιοχή. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οποιαδήποτε βρετανική ή γαλλική υποστήριξη στην Αμερικανική επιχείρηση θα προκαλέσει άμεση στρατιωτική αντίδραση. Το Ιρανικό Ναυτικό αναφέρει ότι έχει στείλει υποβρύχια εγχώριες κατασκευής στα στενά, καθώς η αντιπαράθεση σχετικά με μία από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο οξύνεται. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος Μάρι Γουότ κατηγόρησε το κόμμα One Nation ότι χρησιμοποιεί ρητορική που σπέρνει διχασμό, την ώρα που το κόμμα επιδιώκει να αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του στην εκλογική περιφέρεια Φέιρερ της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο υποψήφιος του One Nation, David Farley, έγινε ο πρώτος βουλευτής του κόμματος που εξελέγει στην Ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού έθεσε τέλος στην δεκαετή κυριαρχία του συνασπισμού στην αγροτική αυτή εκλογική περιφέρεια. Το αποτέλεσμα αυτό έχει αυξήσει την πίεση στον αρχηγό της αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ, ενώ το κόμμα φαίνεται πλέον αποφασισμένο να επεκτείνει το ενδιαφέρον του στο δυτικό Σίδνεϊ. Ο βουλευτής του One Nation, Barnaby Joyce, δήλωσε ότι το κόμμα έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με πιθανούς υποψηφίους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκλογικών περιφερειών που ελέγχονται από το Εργατικό Κόμμα και πλήττονται από την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και τις πιέσεις του κόστου ζωής. Ωστόσο, ο κ. Γουάτ δήλωσε στο Channel 9 ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην ανακούφιση της οικονομικής πίεσης που βιώνουν οι Αυστραλοί, αντί να ακολουθεί μια πολιτική που σπέρνει διχασμό.
5: We have worked at pains to try to assist all Australians through what's been a really difficult time. That's why we, even the last week, have announced a domestic fuel reserve. We've, you know, halved the petrol.
0: Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Αυστραλοί προξενικοί αξιωματούχοι βοηθούν τους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό Χάντα να επιστρέψουν στην Αυστραλία με πτήση που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση εντός των επόμενων 48 ωρών. Οι επιβάτες θα μπουν στη συνέχεια σε καραντίνα υπό την εποπτεία των πολιτιακών αρχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Dr. Μαρία Βαν Κέρχοβε, δήλωσε ότι πολλές υπηρεσίες και κυβερνήσεις έχουν εμπλακεί στην προσπάθεια να βοηθήσουν τους σχεδόν 150 επιβάτες και το πλήρωμα να αποβιβαστούν από το πλοίο.
6: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers to shore.
0: Στη συνέχεια, το πλοίο αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ολλανδία, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη απολίμανση. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα παραμείνει προληπτικά σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών, παρά το γεγονός ότι είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα λαμβάνονται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άνοιξε πυρ με όπλο τύπου Ούζι έξω από κέντρο διασκέδασης στις Τζιτζιφιές. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μια 43χρονη εργαζόμενη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε προηγουμένως παρενοχλήσει τη 43χρονη. Όταν του αρνήθηκαν την είσοδο στο κατάστημα, επέστρεψε λίγο αργότερα με το όπλο και άρχισε να πυροβολεί προς την είσοδο του μαγαζιού. Διημεριάτυπη συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στη Λευκωσία με επίκεντρο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, φιλοξενείται και η άτυπη Υπουργική Σύνοδος για τη Στέγαση με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου να δηλώνει ότι η Κυπριακή Προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα στέγασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο γυναίκες που συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με τη δουλεία θα υποβάλουν αίτηση για αποφυλάκηση με εγγύηση. Η Κάουσαρ Αχμάντ, γνωστή και ως Κάουσαρ Αμπάς, και η Ζεϊνάμπ Αχμάντ τέθηκαν υποκράτηση μετά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο την Παρασκευή. Οι δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των 4 γυναικών και των 9 παιδιών που επαναπατρίστηκαν στην Αυστραλία από το στρατόπεδο κράτησης Αλρός στη βορειοανατολική Συρία, όπου κρατούνται οικογένειες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος από την κατάρρευση της οργάνωσης το 2019. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η προσωρινή τριήμερη εκεχηρία που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιορίσει τις μεγάλες κλίμακες ρωσικές πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις, αλλά οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται ακόμη κατά μήκος της πρώτης γραμμής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 8 Μαΐου, ότι δύο χώρες συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει την πάυση των στρατιωτικών εχθροπραξιών και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από την κάθε πλευρά. Ωστόσο, και οι δύο μεριές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Κυριακή την Ουκρανία για περίπου 16.000 παραβιάσεις της εκεχηρίας μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Ο κ. Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει επιθετικές επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης.
7: Yesterday and today, Ukraine refrained from long-range actions in response to the absence of Russian massive attacks. In the future, we will react in the same mirror manner, and if the Russians decide...
0: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Επικράτειας της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας ανακοίνωσαν την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Σίδνεϊ Καμπέρα συνολικού κόστους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη θα συνεισφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Νέα Νότια Ουαλία και η επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας θα συνεισφέρουν από 25 εκατομμύρια η κάθε μία. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, 1 δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-off της Super League, χθες διεξήχθησαν 4 αγώνες. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού, Σίδνεϊ βροχοπτώσεις 17 με 23 βαθμούς, Μελβούρνη ισχυρή άνεμη 9 με 20, Αδελαϊδα μερική συννεφιά 11 με 24, Γουλουγκούνγκ αρές βροχοπτώσεις 14 με 18 βαθμούς, Νιουκάσιλ αρές βροχοπτώσεις 17 με 21, Πέρθ ηλιοφάνεια 10 με 27, Χόμπαρτ μερική συννεφιά 10 με 17 βαθμούς, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 6 με 19, Μπρίσμπεν αρές βροχοπτώσεις 17 με 24, Κέρνς αρές βροχοπτώσεις 22 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 25 με 34. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 17 με 26 βαθμούς και στη Λευκωσία μερική συννεφιά 14 με 29. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω τη Αυταλία. Τρομπέχα όλα μας.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Η νίκη του κόμματος Ένα Έθνος, One Nation, το Σάββατο, αγαπητοί ακροατές, σε ομοσπονδιακή έδρα της Νέας Νότιας Ουαλίας, εξέλιξη που επηρεάζει και τα άλλα κόμματα και κυρίως τον συνασπισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα είναι το κύριο επίκαιρο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο.
1: Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Επίσης, θα μιλήσουμε για έκθεση που θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τη συζήτηση μαζί σας. Προετοιμαστείτε από τώρα για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θα περιμένουμε να μας τηλεφωνήσετε. Και αν έχετε να σχολιάσετε κάτι αυστραλιανό ή και ομογενειακό, ακόμη καλύτερα. Να θυμίσουμε τον αριθμό μας 1-300-799-323. Μπορείτε όμως να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα με το κινητό σας στη διάρκεια της εκπομπής. Ο αριθμός είναι 0-448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Το κόμμα Ένα Έθνος πέτυχε ιστορική νίκη στις επαναληπτικές εκλογές της επαρχιακής ομοσπονδιακής έδρας Φέιρερ στη Νέα Νότια Ουαλία. Σε αυτή την περιφέρεια εκλέγονταν για 77 χρόνια υποψήφοι των φιλελευθέρων και των εθνικών. Και αυτή είναι η πρώτη ομοσπονδιακή έδρα που κερδίζει το One Nation από την ίδρυσή του. Η άλλη έδρα που κατέχει σήμερα είναι με τον Μπάρναμπι Τζόις, ο οποίος όμως την είχε κερδίσει με τη σημαία του Εθνικού Κόμματος. Σήμερα πολιτικοί σχολίασαν το αποτέλεσμα και την προοπτική μιας μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας του συνασπισμού με το κόμμα της Πολίν Χάνσον. Περισσότερο όμως ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
2: Ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων δείχνει ότι η νίκη του David Farley βασίστηκε κυρίως στις μικρές αγροτικές κοινότητες της Κομοπόλης και τα χωριά της κοιλάδας του ποταμού Murray και της περιοχής Ριβερίνα στη Νέα Νότια Ουαλία. Οι ψηφοφόροι αυτοί βοήθησαν το κόμμα Ένα Έθνος να περάσει μπροστά από την ανεξάρτητη υποψήφια Michelle Millthorpe, η οποία κατέγραψε τα ισχυρότερα ποσοστά της στην πόλη Albury, τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας. Σε πλήγμα για τον αρχηγό των φιλελευθέρων Angus Taylor και τον αρχηγό των εθνικών Matt Canavan, κανένα από τα δύο κόμματα του συνασπισμού που κατήχαν την έδρα για 77 χρόνια δεν ήταν ουσιαστικά ανταγωνιστικό στην εκλογική αναμέτρηση του Σαββάτου. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα που οι δύο πρώτοι υποψήφοι σε εκλογική αναμέτρηση δεν προέρχονταν από τα μεγάλα κόμματα. Η Πολίν Χάνσον είπε ότι οι εκλογές αυτές αποτέλεσαν σημείο καμπής της πολιτικής ιστορίας της Αυστραλίας.
3: This election is going to be a turning point for Australia.
2: Σήμερα η κυρία Χάνσον, μιλώντας στο ραδιοσταθμό του GP, αρνήθηκε ότι το κόμμα της ανήκει στην άκρα δεξιά. Δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του Σαββάτου είναι συνέπεια χρόνων σκληρής δουλειάς και το ότι έμεινε πιστή στις θέσεις της και πως αισθάνεται δικαιωμένη. Ο νεοεκλεγής βουλευτής του Ενός Έθνους, David Farley, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η σαρωτική του νίκη ήταν ψήφος διαμαρτυρίας. Ήταν ψήφος ανακούφισης, ψήφος ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, δήλωσε στο Sky News. Έχουμε ένα σύνολο στόχων που θέλουμε να πετύχουμε μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες. Θα είμαστε έτοιμοι για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2028, είπε ο κύριος Farley. Ο βουλευτής του ίδιου κόμματος, Barnaby Joyce, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να ενταχθεί στον συνασπισμό και είπε ότι το κόμμα του θα διεκδικήσει να κυβερνήσει, μιλώντας στο κανάλι 9. Είπε πως θα προσφέρουμε στήριξη, αλλά αυτό δεν θα είναι συγκυβέρνηση, είπε. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι τα κόμματα των φιλελευθέρων και των εθνικών έκαναν τεράστιο λάθος νομιμοποιώντας το κόμμα της κυρίας Χάνσον. Είπε πως σέβεται το δικαίωμα των πολιτών να ψηφίζουν όπως επιθυμούν, αλλά τόνισε ότι το Ένα Έθνος δεν είναι κόμμα διακυβέρνησης. Η αναπληρώτηρη αρχηγός των φιλελευθέρων, Τζέιν Χιούμ, παραδέχτηκε σήμερα ότι η απώλεια της έδρας αποτελεί ένδειξη ότι το κόμμα της έχει χάσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Ο αρχηγός των Εθνικών, Ματ Κάναβαν, είπε πως δεν έχει μετανιώσει που αποσχίστηκε από τον συνασπισμό δύο φορές τους τελευταίους 12 μήνες και πως αυτό δεν έπαιξε ρόλο στην ήττα του συνασπισμού το Σάββατο.
4: I'm going to cop it on the chin, whatever the result, because we've got to take that feedback. And so I understand that the people want change.
2: Ο γερουσιαστής Κάναβαν θεωρεί πως το σημαντικότερο πράγμα που άκουσε από τους ψηφοφόρους είναι πως έχουν βαρεθεί τους πολιτικούς που κινούνται όπου πάει ο άνεμος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο σκιώδης υπουργός οικονομικών και βουλευτής των φιλελευθέρων, Tim Wilson, ρωτήθηκε αν ήταν λάθος να δοθούν οι προτιμήσεις του κόμματός του στο Ένα Έθνος στις εκλογές του Σαββάτου. Απάντησε πως οι ψηφοφόροι ψήφισαν όπως θεωρούν αυτοί σωστό, αλλά η αντιπολίτευση είπε πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάκτηση εδρών στη Βουλή. Ερωτηθείς για το αν θα υποστήριζε μια μελλοντική συνεργασία με το One Nation, είπε ότι ποτέ δεν δήλωσε πως επιθυμεί συγκυβέρνηση με το κόμμα της Πολίν Χάνσον. Η Υπουργός Οικονομικών Κέιτι Γκάλαχερ, λίγο πριν την κατάθεση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού, επέμενε ότι η κυβέρνηση Αλμπανίζη δεν αλλάζει προτεραιότητες μετά τη νίκη του Ενός Έθνους στο Φέρερ. «Δεν λέω ότι αγνοούμε όσα συμβαίνουν όταν βλέπουμε τέτοια γεγονότα, αλλά λέω πως η προσοχή μας δεν αλλάζει από αυτά που πρέπει να κάνουμε και κάνουμε ήδη. Να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και να στηρίξουμε τους πολίτες». Η κυρία Γκάλαχερ είπε πως το πολιτικό ύφος της κυρίας Χάνσον βασίζεται στον διχασμό των πολιτών. Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός θα κατατεθεί αύριο βράδυ Τρίτης στην Βουλή στην Καμπέρα.
1: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για σημερινά σχόλια και αντιδράσεις στην εκλογική νίκη του κόμματος Ένα Έθνος σε έδρα της επαρχιακής Νέας Νότιας Ουαλίας.
0: Και εδώ στον σταθμό, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο στον σταθμό αλλά και στα προσωπικά μας τηλέφωνα και τα email, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν μηνύματα φίλων ακροατών που είναι αγαπούν την ΑΕΚ και καλά κάνουν και χαίρονται, γιατί η ΑΕΚ είναι στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των λεγόμενων play-off του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Περισσότερα θα μας πει στη συνέχεια ο Στέργος Καστιλωρίου, που έχει σήμερα την επιμέλεια της Αθλητικής Δευτέρας.
5: Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά την νίκη της μετατροπής στο σκόρ επί του Παναθηναϊκού στην Άλγουιν Αρίνα και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η Ένωση κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της διαδικασίας. Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ εξίδαν ισόπαλοι στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αποτέλεσμα που φόντωσε τη μάχη για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στον πίνακα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 62, ο Ολυμπιακός τρίτος επίσης με 62 και ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 51 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ έφτασε στην νίκη επί του Παναθηναϊκού και συνάμαστε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος σε περιγραφή του καναλιού Cosmote TV.
6: Και βγαίνει ο Παναθηναϊκός στην κόντρα με τον Παντελίδη να έχει χώρο μπροστά του για να τρέξει. Ακολουθεί ο Ρέλβας, ο Παντελίδης είναι γρήγορος. Ο Πίλιος είναι μες περιοχή, η σέντρα από την κεφαλιά του Πίλιου. Η μπάλα σταμάτησε την πορεία της και δεν έφτασε στον Αντίνο, ποιος θα την πάρει με πλάτη στην εστία τώρα. Τσέριν, το σουτ, φαλτσαριστό στο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Τετέι, μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο 62. Εδώ υπάρχουν φωνές για χέρι, το σουτ από τον Τσίνι. 1-1 η ΑΕΚ στο 72. Την ώρα που οι υπόλοιποι διαμαρτύρονταν, ο Τσίνι εκτελούσε. Και η ΑΕΚ φτάνει πολύ γρήγορα στην ισοφάριση με έναν άνθρωπο που έρχεται από τον πάγκο και τον Λαφόν να κοιτάζει ακούνητο την μπάλα να περνά από δίπλα του και να καταλήγει στη γωνία. Θα γεμίσει ο Μάνταλος, θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία στην περιοχή και του Γιώβιτς και του Βάρκα, είναι και δύο πολύ καλοί στο ψηλό παιχνίδι. Μάνταλος μία πάσα, ούτε για τον Πίλιο, ούτε για τον Ρέλβας, ο Πίλιος είναι αυτός που θα φτάσει στην μπάλα. Ακόμα ένα γέμισμα Κεφαλιά του Ζήνη για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Ζωό Μάριο. Και ο Ζωό Μάριο. Μία ακόμα αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πετυχαίνει γκολ κατάκτησης τίτλου, κατάκτησης πρωταθλήματος για την ΑΕΚ.
5: Στα play-offs για τις θέσεις 5 έως 8, αν και πλέον το αγωνιστικό ενδιαφέρον έχει χαθεί εξαιτίας της κατάκτησης του κυπέλλου από τον Όφη και την εξασφάλιση με τον τρόπο αυτό του τελευταίου ευρωπαϊκού εισιτηρίου, Άρης και Λεβαδιακός συνέχισαν με νίκες στις υποχρεώσεις τους για την τέταρτη αγωνιστική, με τους Βιωτούς να έχουν προβάδισμα για την πέμπτη θέση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Στη βαθμολογία ο Λεβαδιακός είναι πέμπτος με 28, ακολουθεί ο Άρης με 25, ο Όφη με 20 και ο Βόλος με 17 βαθμούς. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται και η μάχη στα play-outs για την παραμονή στην κατηγορία μετά το πέρασμα της 7ης αγωνιστικής. Η Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία μετά την νίκη της επί του Πανσεραϊκού, την ώρα που οι ομάδες των Σερών, ο Αστέρας Τρίπολης και η Λάρισα καλούνται να παλέψουν μέχρι εσχάτων για τη δική τους σωτηρία. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Στη βαθμολογία, ένατος ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς, δέκατη Κηφισιά με 37, ενδέκατος ο Πανετολικός με 34 και ακολουθούν Αστέρας Τρίπολης με 29, Πανσεραϊκός με 28 και Λάρισα με 26 βαθμούς. Και από την Ελλάδα στην Κύπρο, όπου η πρωταθλήτρια πλέον Ομόνοια Λευκωσίας παρεχώρησε στο παλιά στην ΑΕΚ Λάρνακα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, με την ΑΕΚ να εξασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι Απρόλεμεσού από ΕΛ 2-0, Ομόνοια Λευκωσίας ΑΕΚ Λάρνακας 1-1 και Πάφος Άρης Λεμεσού 2-0. Στη βαθμολογία, η Ομόνοια Λευκωσίας είναι πρώτη με 81, ακολουθούν ΑΕΚ Λάρνακας με 65, Απόλλων Λεμεσού 64, Πάφος 58, Αποέλ 52 και Άρης Λεμεσού 51 βαθμούς. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ηχητικά στιγμιότητα από την ισοπαλία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια και την ΑΕΚ Λάρνακα σε περιγραφή του καναλιού Cita Vision.
7: Η σέντρα του είναι καλή αλλά απομακρύνεται από τον Κουλιμπαλί και πάει να το δει. Όση ώρα βλέπαμε την φάση ενημερώθηκε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πέναλτι εδώ στο κράτημα του Μουντράζια από τον Σίμιτς. Θα το εξετάσει και θα αποφασίσει και δίνει πέναλτι για την ΑΕΚ. Παίρνει μέτρα και εκτελεί για να ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ στο 30 λεπτό του αγώνα. Προηγείται, δείχνει και το σήμα της ομάδας του, ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος ανοίγει το σκορ στο Γάσιπι. 11 γκολ στο πρωτάθλημα για τον Χόρχε Μιλίτσεβιτς. Τελείω ο Τάνκοβιτς, η κεφαλιά 1-1, Κουλιμπαλί. Ο Σενού Κουλιμπαλί στο 76. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.
5: Στα παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος που θα κρίνει τον υποβιβασμό τώρα, η αγωνία κορυφώνεται με ομάδες όπως ο Ακρίτας Λόρακας και ο Εθνικός Άχνας να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ενώ η Ένωση Νέων Παραλιμνίου έχει ήδη υποβιβαστεί. Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την έκτη αγωνιστική είναι ΑΕΛ Μεσού Ολυμπιακός Λευκωσίας 1-3, Ομόνοια Ραδίπου Ακρίτας Λόρακα 2-1, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-3 και Ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα 5-2. Στον πίνακα η Ανόρθωση είναι 7 με 45. Και ακολουθούν ΑΕΛ Μεσού 41, Ένωση Νέων Ύψωνα 39, Ομόνοια Ραδίπου 39, Ολυμπιακός Λευκωσίας 37, Ακρίτας Χλώρακα 35, Εθνικός Άχνας 33 και Ένωση Νέων Παραλιμνίου 4 βαθμοί. Και από την Κύπρο στην Premier League της Βικτόριας, όπου για την 12η αγωνιστική είχαμε ο Κλικάνος Dandenong Thunder 2-0, Παγκύπριος Ομάδα Νέων Μέλμπουρν Σίτι 0-7 και Μέγας Αλέξανδρος Ελλάς Μελβούρνης 4-0. Στον πίνακα, ο Γλυκάνος είναι πρώτη με 26, ο Μέγας Αλέξανδρος δεύτερος με 23, πέμπτη Ελλάς Μελβούρνης με 21 και δέκατος ο Παγκύπριος με 14 βαθμούς. Στη Νέα Νότια Ουαλία για την 14η αγωνιστική, η Σιδην Ολύμπη κηρύχθηκε εκτός έδρας από τη Μαρκόνη Στάλιος με 2-0 και παραμένει ουραγός με 7 βαθμούς. Στη Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία για την 11η αγωνιστική, η Νιούκαστλ Ολύμπη γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη Λάμπτον Τζάφας και πλέον είναι 7η με 13 βαθμούς. Στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτεύουσας, η Καμπέρα Ολύμπικ ιτήθηκε εκτός έδρας με 6-4 από την Dagenham United για την 7η αγωνιστική και είναι πλέον 8η με 6 βαθμούς. Στο Queensland για την 10η αγωνιστική, η Ολύμπικ FC ιτήθηκε εκτός έδρας από την Rochdale με 3-1 και υποχώρησε στην 6η θέση του πίνακα με 17 βαθμούς. Τέλος στην Νότια Αυστραλία για την 1η αγωνιστική, η Ελλάδα Αδελαϊδας ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με τους Para Hills Knights και παραμένει στην 10η θέση έχοντας τώρα 10 βαθμούς.
8: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου, φίλες και φίλοι, στην Αθλητική Δευτέρα και όπως είπα έχουν έρθει μηνύματα φίλων της ΑΕΚ που χαίρονται και καλά κάνουν. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Μικρόφωνο και πάλι στην Αναστασία Ράλη. Αναστασία.
1: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Επιβάτες και πλήρωμα αποβιβάζονται από το πλοίο που έχει πληγεί από τον ιό Χάντα και μπαίνουν σε καραντίνα. Το Εργατικό Κόμμα κατηγορείται για αθέτηση φορολογικών υποσχέσεων και δύο γυναίκες που συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με τη δουλεία. Θέμη.
8: Ευχαριστούμε, Αναστασία, και για αυτή την ενημέρωση. Θα είσαι και πάλι κοντά μας στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων, ή καλύτερα σήμερα θα σε εντάξουμε στην ανταπόκριση από την Ελλάδα. Θα την κάνουμε μαζί με το Στέλιο τον Ρακιτζή. Επομένως, μείνε στον ραδιοθάλαμο, μη φεύγεις. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και θα επιστρέψουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, που έχει μία ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή, θα σας την πούμε σε 1,5 λεπτό από τώρα. Πάμε να ακούσουμε τα δικά σας μηνύματα. Βεβαίως περιμένουμε στο 0448 799 323.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
16: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
8: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα είναι δικό σας, αγαπητοί ακροατές. Και τι εννοούμε? Πριν λίγες ημέρες, σε εκδήλωση στην ελληνική κοινότητα στο Σίδνεϊ, μας πλησίασε για να μας χαιρετήσει μια τακτική ακροάτριά μας, η κυρία Ιωάννα. Μας είπε τον καλό της τον λόγο, μας ανέφερε πως ακούει τις εκπομπές μας από το 1975, από τότε δηλαδή που ιδρύθηκε ο σταθμός. Με λίγα λόγια, μας κλάβωσε με την ευγένειά της και το περίσσευμα αγάπης και καλοσύνης που διαθέτει. Η κυρία Ιωάννα δεν ήταν μόνη της, συνοδευόταν από την κόρη της. Και εκείνη, εξίσου ευγενική, μας είπε μάλιστα ότι και εκείνη ακούει τις εκπομπές μας. Ως αντίδωρο, εμείς για αυτή την αγάπη που μας έδειξαν, είπαμε να παίξουμε ένα τραγούδι. Μια επιθυμία της κυρίας Ιωάννας. Η διχατέρα της μας έστειλε ηλεκτρονικό γράμμα, μεταφέροντας τα εξής λόγια της μητέρας της. «Καλησπέρα σας, κύριε Καλέ. Μέχρι τώρα σας γνώριζα μόνο από τη φωνή σας στο ραδιόφωνο. Όμως την Κυριακή χάρηκα ιδιαίτερα που σας συνάντησα από κοντά. Το τραγούδι που μου ζητήσατε να σας πω για να μου το αφιερώσετε είναι το «Τούτο το μήνα» με τον Βασίλη Σκουλά. Με εκτίμηση και αγάπη, κυρία Ιωάννα, βάζει και το επώνυμό της, αλλά εμείς αρκούμαστε μόνο στο πρώτο. Κυρία Ιωάννα, εμείς σας ευχαριστούμε για τον καλό σας λόγο Και μαζί με εσάς και την κόρη σας βέβαια, χαιρόμαστε το τραγούδι και απολαμβάνουμε το τραγούδι που ζητήσατε.

0: Μαύρα μου μάτια μας τραγούδησαν ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Λιδάκης. Είναι τραγούδι σε μουσική του Κώστα Βερνιδάκη και η στίχη, τα λόγια είναι παραδοσιακά. Ο εναλλακτικός τίτλος του τραγουδιού είναι «Τούτο το μήνα», έτσι ακριβώς μας το ζήτησε η καλή μας ακροάτρια, η κυρία Ιωάννα. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα είναι ο Θέμης Καλός και η Αναστασία Ράλη. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική μας ανταπόκριση από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωραγιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα για εσάς.
0: Λοιπόν, όπως είπα, σήμερα δεν είμαι μόνος μου, έχω και συμπαρουσιάστρια, θα την ακούσεις σε λίγο στο δεύτερο ερώτημα, αλλά λέω να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με την δημοσίευση του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία, λέει, ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο τουρκικό κοινοβούλιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και το ερώτημα είναι πώς ερμηνεύτηκε και πώς ερμηνεύεται όλο αυτό εκεί στην Ελλάδα και ποιες αντιδράσεις έχουν υπάρξει.
1: Αγαπητέ Θέμη, το υποσυζήτηση τουρκικού νομοσχέδιου, όπως αναφέρει το Bloomberg, ερμηνεύθηκε πως γίνεται με στόχο να εδραιώσει η Άγκυρα τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επισήμως την δικαιοδοσία πιθανών ορεκτών πόρων. Δηλαδή, για την Ελλάδα, το τουρκικό κοινοβούλιο επικαιροποιεί ένα νόμο που θεσπίστηκε πριν από 44 χρόνια και σύμφωνα με την εφημερίδα Milliyet δεν καλύπτει τις εξελίξεις και τους κινδύνους των τελευταίων δεκαετιών. Διασφαλίζει την ένταξη στους νόμους της χώρας νομικών ορισμών που δεν υπάρχουν στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, επειδή ακριβώς η χώρα αυτή δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη Διεθνή Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χρησιμοποιεί δηλαδή αλακάρτ αυτά που τη συμφέρουν. Από την άλλη, για την Ελλάδα η Τουρκία πιστεύει πως έτσι αποτρέπει νομικά την παραβίαση των δικαιωμάτων της, όπως αυτή το πιστεύει και τα καθορίζει, στη γαλάζια πατρίδα, ιδίως των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο. Νομιμοποιεί δηλαδή τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δημιουργεί μια νομική βάση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο έναντι μελλοντικών τετελεσμένων. Αυτό είναι ίσως το πλέον σημαντικό. Η τουρκική εφημερίδα Milliyet υποστηρίζει πως ο νόμος που θα θεσπιστεί θα δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο για αντίμετρα εναντίον τυχών ενεργειών της Αθήνας. Όχι μόνο η Αλία δηλαδή που γνωρίζουμε, αλλά όλες οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και επιστημονικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας θα υπόκεινται στην άδεια της Τουρκίας. Ποια είναι αυτή η ΑΟΣ της Τουρκίας? Αυτή που η ίδια θα καθορίζει μέσω αυτού του νομοσχεδίου. Όσο για τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ουδέν νεότερων. Θέμη.
0: Η Αναστασία θα σου κάνει τώρα το επόμενο ερώτημα, Στέλιο.
2: Στέλιο, σε μείζον εθνικό και διπλωματικό θέμα, τι είναι να γίνεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν καμικάζι που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από ψαράδες? Τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα τόσο των δημοσιογράφων όσο και της κοινής γνώμης?
1: Βεβαίως υπάρχουν και καταρχήν να πούμε πως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι σημαντικό αυτό να επισημανθεί, έχει μετατραπεί σε υβριδικό πόλεμο και μάλιστα έχει επεκταθεί πλέον εκτός Μαύρης Θάλασσας και δει στη Μεσόγειο, μια και μιλούμε για ντρόν θαλάσσης. Κατά δεύτερον, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι τύπου Μαγκούρα V5, δηλαδή σαν αυτά που θέλει και δεν ξέρω αν επιμένει να πάρει η Ελλάδα, αλλά η Ουκρανία θέτει ως ρήτρα να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας, διότι η Τουρκία μετρά για τον κύριο Ζελένσκι και όχι η σωστή πλευρά της ιστορίας του κυρίου Μητσοτάκη, που έστειλε και τεράστια αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία, απογυμνώνοντας, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, την άμυνα των νησιών μας. Επί της ουσίας, η Ουκρανία παραδέχτηκε πως το λόγο ντρόν είναι δικό της και έδωσε κάποιες εξηγήσεις, αλλά διπλωματικές πηγές στην Αθήνα χαρακτηρίζουν το όλο θέμα σοβαρό και δημιουργούνται ακόμη περισσότερα ερωτήματα, διότι όπως όλα δείχνουν, στην επικράτεια της χώρας φαίνεται να λειτουργεί δίκτυο μεταφοράς και χειρισμού πολεμικού υλικού. Στο ίδιο πλαίσιο προκύπτει από ένα έτερο κομβικό ερώτημα. Διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές, τις υποδομές και την τεχνογνωσία να ελέγξουν και να εντοπίσουν τη δράση αντίστοιχων μη επανδρωμένων σκαφών στη μακρά ελληνική ακτογραμμή? Διότι μπορούν αυτά τα σκάφη να καθοδηγούνται και από έναν, θα λέγαμε, επιτηρητή, μέσω υπολογιστών βεβαίως, επιτηρητή που βρίσκεται στην ελληνική ακτογραμμή κάπου. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν το ακυβέρνητο αυτό ντρόν έπεφτε σε κάποιο κουραζιερόπλοιο ή σε πλοίο ακτοπλοϊκής γραμμής. Τι θα έφτυγε τότε, ο κακός μας ο καιρός ή η λάθος πλευρά της ιστορίας. Υπάρχει και το ζητούμενο της όλης υπόθεσης, σύμφωνα με γεωστρατηγικούς αναλυτές. Κατάλαβε άραγε ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς αυτός κυβερνά φυσικά βέβαια, από τι εξαρτάται πλέον και δει σε μεγάλο βαθμό η κυριαρχία στη θάλασσα, στη στεριά και τον αέρα. Αυτό και βέβαια αναφέρουμε στα σύγχρονους τρόπους του πολέμου, δηλαδή τα ντρόν έχουν υποκαταστήσει πάρα πολλά άλλα μέσα.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το επισημαίνεις αυτό, Στέλιο. Νομίζω είπε σε κάποιο σημείο πως αυτού του τύπου θαλάσσιου ντρόουν θέλει ή ήθελε να προμηθευτεί η χώρα μας από την Ουκρανία. Αυτό το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ερευνητικά άραγε από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
1: Βέβαια η πρώτη αντίδραση του κυρίου δεν για να πούμε ότι ήταν έξω από κάθε προγραμματισμένο, θα λέγαμε που, μάλλον αναμενόμενο, μια και μίλησε ότι αυτό δεν είναι τίποτα, αυτά τα ντρόν μπροστά σε αυτά που βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται η Ελλάδα και τότε είναι αξιοπορίες γιατί θέλουμε να τα εισάγουμε από την Ουκρανία. Πάντως το ερώτημά σου και το ζητούμενο που με διαφορετική διατύπωση, δηλαδή οι μέσους πολιτικοί σαφώς έδωσαν οι γεωστρατηγικοί αναλυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το σκάφος εξετάζεται από ομάδα ειδικών, καθώς ήδη έχει εντοπιστεί ως το πλέον πιθανό σενάριο το ντρόν να βρισκόταν σε αποστολή καμικάζι, δηλαδή να πέσει πάνω σε κάποιο πλοίο, ίσως του σκεώδους όπως ονομάζεται ρωσικού στόλου. Το Μαγκούρα V5, όπως ονομάζονται τα ουκρανικά θαλάσσια ντρόν, θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα με πλοήγηση μέσω δορυφορικής επικοινωνίας και δυνατότητα χειρισμού από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ακόμη και σε περίπτωση απώλειας επαφής με το δορυφόρο, τα συστήματα αυτά διαθέτουν αποθηκευμένες συντεταγμένες επιστροφής του σκάφους αυτού, δηλαδή στη βάση του. Αν τον ντρόν το χαρακτηρίσουμε εύρημα και όχι συνωμοσιολογικά ως δώρο των Ουκρανών, έχει και τεχνολογική αξία για τις ελληνικές αρχές, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο θα περάσει από διαδικασία ανάλυσης, από συναρμολόγησης και μελέτης. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και την ΕΕΠ η ενδελεχής εξέταση μιας τόσο προηγμένης πλατφόρμας θαλασσίου ντρόν και η αξιοποίηση μέρους της τεχνολογίας της στα ελληνικά USV. Είναι δηλαδή μια πραγματική τύχη αυτό που συνέβη κατά κάποιο τρόπο και που γιατί δεν έγινε κάποιο ατύχημα, κάποια έκρηξη δηλαδή, αλλά και το ότι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε. Θέληση να υπάρχει. Θέμη.
0: Ναι, Αναστασία.
2: Ναι, να περάσουμε τώρα στην πρόσφατη συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικού Γραμματέα του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Μια συνέντευξη που σήκωσε αντιπολιτευτική θύελλα. Πώς έχουν τα πράγματα?
1: Ήταν αναμενόμενο, Αναστασία, να συμβεί αυτό, να σηκωθεί δηλαδή η αντιπολιτευτική θύελλα, καθώς η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη στη Real News με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών και τις ευρύτερες προεκτάσεις της στο πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως όμως τον όσον είπε για τον εαυτό του. Και εκεί νομίζω επικεντρώθηκε και όλο το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης αλλά και των πολιτικών αναλυτών. Συγκεκριμένα είπε, εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτε παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο ο Γρηγόρης Δημητριάδης περιέγραψε τους λόγους της παραίτησής του πριν από ακριβώς 4 χρόνια κατόπιν των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή θυσία για το καλό της παράταξης και της πατρίδας. Μήπως αυτό οφείλε να κάνει και να παραιτηθεί ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ? Και η ΕΕΠ από τι προστατεύεται, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες? Προστατεύονται από ένα πρόσωπο ή προστατεύονται από τη διαφάνεια με όλη τη σημασία της λέξης? Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κάνει λόγο για πλήρη δικαίωση των θέσεών του, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Δημητριάδης έδειξε τον Πρωθυπουργό και παραδέχθηκε ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια. Το ΠΑΣΟΚ κοινάλ κατηγορεί τον κύριο Δημητριάδη ότι επιχειρεί πολιτική νεκρανάσταση από θέση εφυψηλού χάρη, όπως αναφέρει του Πασόκ, στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του θείου του, ενώ ομολογεί πολιτική ευθύνη και προφανώς ανάγεται στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Όλα αυτά λίγες μέρες φυσικά μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να θέσει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, απόφαση που συμφέρει σκανδαλωδώς στην κυβέρνηση, όπως αναλύθηκε πολύ καλά από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που επισήμανε και το ασυμβίβαστο ότι ο εισαγγελέας κύριος Τζαβέλας είναι και ελεγχόμενος, είναι και λεκτής, και ελεγχόμενος φυσικά διότι αυτός είχε υπογράψει τότε τις παρακολουθήσεις. Αναστασία.
0: Ο Θέμης είναι. Ο χρόνος μας εδώ ήταν για σήμερα. Ήθελα μόνο να συμπληρώσω, Στέλιο, πως τελευταίος νομίζω και έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του Ευάγγελος Βενιζέλος και κάθε φορά που μιλάει πολλοί τον ακούνε με προσοχή. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Σε ευχαριστούμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Η ανταπόκρισή του εντός ολίγου θα είναι και στην ιστοσελίδα μας και έπειτα και σε άλλες πλατφόρμες όπου έχουμε παρουσία. Το ίδιο ισχύει και για την Αθλητική Δευτέρα, για το κεντρικό επίκαιρο θέμα που ακούσατε, καθώς βέβαια και για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 4. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Έχουν έρθει και δικά σας μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μερικά είναι αθλητικά, μερικά επίκαιρα. Στα επόμενα μηνύματα λοιπόν του σταθμού επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό, πρώτα με προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ύστερα θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα με έναν σπουδαίο, μα πολύ σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή.
3: Mandu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Στέργου Καστιλωρίου, που είναι και πάλι κοντά μας. Στέργο.
7: Μην χάσετε σήμερα, στις 7.30 το βράδυ στο κανάλι World Movies, το δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού έργου του Αλέξανδρου Δουμά με τίτλο The Three Musketeers, Milady. Οι τρεις σωματοφύλακες, Milady. Ο νεαρός Νταρτανιά συνεχίζει τη μάχη του δίπλα στους τρεις σωματοφύλακες του Βασιλιά, τον Άθο, τον Πόρθο και τον Άραμι, σε μια Γαλλία γεμάτη πολιτικές ίντρικες, προδοσίες και συγκρούσεις. Μετά την απαγωγή της Κωνσταντς, ο Νταρτανιά αναγκάζεται να συνεργαστεί με τη μυστηριώδη και επικίνδυνη Milady de Winter. Καθώς αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν, οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δολοπλοκίες που απειλούν το μέλλον του Βασιλείου και τις ίδιες τις ζωές τους. Σκηνοθεσία Μαρτέν Μπουρμπουλόν, πρωταγωνιστούν Φρανσουά Σιβίλ, Βενσάν Κασέλ, Ρωμέν Τιρίς, Πιο Μαρμαΐ και Εύα Γκριν. Εναλλακτικά το κανάλι SBS προβάλλει στις 9:20 τη νύχτα το ντοκιμαντέρ Ancient Greece by Train, Αρχαία Ελλάδα με τρένο. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, η Alice Roberts μαθαίνει για τον θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον πατέρα του Φιλίππου του Δεύτερου, του βασιλιά της Μακεδονίας. Μέσα από μια διαδρομή με τρένο, η σειρά επισκέπτεται σημαντικές πόλεις και αρχαιολογικούς χώρους, συνδέοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Περισσότερα όμως στη μικρή οθόνη. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε, Στέργο, για αυτές τις προτάσεις και για αυτή την συνδρομή στο σημερινό μας πρόγραμμα. Είναι μερικοί τραγουδιστές, μερικές φωνές, φίλες και φίλοι, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη σύσταση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο τραγουδιστής, βαθύτατα λαϊκός, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ένας λαϊκός τραγουδιστής που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, ήταν σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1990. Και τον θυμόμαστε πάντοτε με πολύ αγάπη και πολύ συγκίνηση.

Ο Στράτος Διονυσίου, φίλες και φίλοι, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του στον σταθμό του Μονάχου, σε μουσική και στίχους του Άκη Πάνου. Ο Στράτος Διονυσίου απεβίωσε σαν σήμερα 11 Μαΐου 1990, δεν ήταν καλά-καλά 55 ετών ή 54 ετών και 6 μηνών περίπου, ήταν γεννημένος το Νοέμβρη του 1935. Αναμφίβολα έφυγε πολύ πρόωρα. Η φωνή του ήταν σε καλό επίπεδο και είχε πολλά ακόμα να μας χαρίσει, εν πάση περιπτώσει. Στη δεύτερη ώρα σήμερα θα μιλήσουμε για μια έκθεση με τον τίτλο «Εικονική περιήγηση στην βιβλιοθήκη της Εφέσου, προσωπικότητες της Μικράς Ασίας». Είναι μια έκθεση που εντάσσεται στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και την διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας». Στη δεύτερη ώρα αυτό το θέμα, εκεί όπου θα μεταδώσουμε τον δικό σας λόγο και τον προφορικό αλλά και τον γραπτό, γραπτό γιατί έχουν έρθει μηνύματα στο 0448-799-323 και μετά λίγο πριν ή εκεί περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσετε εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα. Πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Ράλη και εμείς θα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξαπάτησε τους ψηφοφόρους, καθώς αθέτησε την υπόσχεσή της να μην επιφέρει αλλαγές στο αρνητικό gearing και στις φορολογικές ελαφρύνσεις των κεφαλαιακών κερδών. Πριν από τις εκλογές του 2025, ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη είχε δηλώσει ότι δεν θα άλλαζε τις ρυθμίσεις για το αρνητικό gearing ή τα κεφαλαιακά κέρδη, αλλά το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να περιορίσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στον αυριανό προϋπολογισμό. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα διαθέσει 500 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό αυτής της εβδομάδας με σκοπό να επιταχύνει τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις για έργα στον τομέα της στέγασης, της ενέργειας και των κρίσιμων ορυκτών. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Εργατικού Κόμματος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη υλοποίηση μεγάλων έργων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός ως εντελώς απαράδεκτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Ιράν δήλωσε ότι έστειλε την απάντησή του μέσω Πακιστανών Μεσολαβητών, ζητώντας διαπραγματεύσεις με επίκεντρο τη μόνιμη λήξη του πολέμου, καθώς και την πάυση των Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Οι εντάσεις αυξάνονται στα στενά του Ορμούς, με περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία να επιβάλλουν πλέον αποκλεισμό κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι από τον Απρίλιο έχουν δοθεί εντολές σε 61 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία, ενώ 4 σκάφη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος Μάρι Γουότ κατηγόρησε το κόμμα One Nation ότι χρησιμοποιεί ρητορική που σπέρνει διχασμό, την ώρα που το κόμμα επιδιώκει να αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του στην εκλογική περιφέρεια

Πέιρερ της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο υποψήφιος του One Nation, David Farley, έγινε ο πρώτος βουλευτής του κόμματος που εξελέγει στην Ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού έθεσε τέλος στη δεκαετή κυριαρχία του συνασπισμού στην αγροτική αυτή εκλογική περιφέρεια. Αυστραλοί προξενικοί αξιωματούχοι βοηθούν τους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό Χάντα να επιστρέψουν στην Αυστραλία με πτήση που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση εντός των επόμενων 48 ώρων. Οι επιβάτες θα μπουν στη συνέχεια σε καραντίνα υπό την εποπτεία των πολιτιακών αρχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα παραμείνει προληπτικά σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών, παρά το γεγονός ότι είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άνοιξε πυρ με όπλο τύπου Ούζι έξω από κέντρο διασκέδασης στις Τζιζιφιές. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μια 43χρονη εργαζόμενη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε προηγουμένως παρενοχλήσει τη 43χρονη. Και περνάμε στη συναλλαγματική ισοτιμία. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ βροχοπτώσεις 17 με 23 βαθμούς, Μελβούρνη ισχυρή άνεμη 9 με 20, Αδελαϊδα μερική συννεφιά 11 με 24, Γουλουγκούνγκ αρές βροχοπτώσεις 14 με 18, Νιούκασλ αρές βροχοπτώσεις 17 με 21 βαθμούς, Πέρθ ηλιοφάνεια 10 με 27, Χόμπερτ μερική συννεφιά 10 με 17 βαθμούς, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 6 με 19, Μπρίσμπεν αρές βροχοπτώσεις 17 με 24, Κέρνς αρές βροχοπτώσεις 22 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 25 με 34 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 17 με 26 και στη Λευκοσία μερική συννεφιά 14 με 29. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 52 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα έχουμε να μεταδώσουμε μία συνέντευξη για μία έκθεση που εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και βέβαια θα κυριαρχήσει ο προφορικός σας λόγος, όπως κάθε Δευτέρα απόγευμα, ο τηλεφωνικός αριθμός 1-300-799-323, αλλά όπως λέμε συχνά έχουμε και τον γραπτό σας λόγο. Και σε αυτόν θα εστιάσουμε τώρα. Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Πρώτος και καλύτερος ήταν ο οπαδός του Δικεφάλου, της ΑΕΚ δηλαδή, ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη, που έγραψε: «Προσπερνώ τα καλά σου λόγια για μένα, Μπαρμπακώστα. Αρκούμε σε αυτό που λες, φίλε μου και πατριώτη. Γιατί είμαστε και φίλοι, είμαστε και πατριώτες. Πατριώτες, έτσι, πανέλληνες. Η ΑΕΚ τα κατάφερε μαθηματικώς. Θα με δείτε ξαφνικά στο Σίδνεϊ για να πιούμε μια κούπα με τον κύριο Σπύρο. Έστω και καφέ. Και με σένα βέβαια», λέει, «αν έχεις ώρα. Έχω τη διεύθυνση του SBS Radio Audio. Μη με παρεξηγείς, είμαι χαρούμενος». Και πού να δεις τώρα τι γράφει, φίλε Μπαρμπακώστα, ο κύριος Σπύρος από το Σίδνεϊ. Λέει, από το Croydon Park: «Όπου υπάρχει διάσπαση, υπάρχει διάλυση. Όπου υπάρχει διχόνια και έλλειψη εμπιστοσύνης, εμφανίζεται ο χωρισμός. Πάρε ΣΥΡΙΖΑ. Και αν δεν σου αρέσει, πάρε τον συνασπισμό Liberal National εδώ στην Αυστραλία». Όπως βγήκε από το πουθενά ο κύριος Τσίπρας, μη σας φανεί παράξενο αν δούμε και εδώ το ένα έθνος, το One Nation, κάποια στιγμή να κυβερνά. Τελειώνει το επίκαιρο θέμα και συνεχίζει ο κύριος Σπύρος, ο φίλος μας: «Προσκαλώ τον Μπαρμπακώστα να το τσουγκρίσουμε», γιατί και ο κύριος Σπύρος είναι φίλαθλος της ΑΕΚ, «προσκαλώ», λέει, «τον Μπαρμπακώστα να το τσουγκρίσουμε με κάτι βαρύ και επίσημος καλεσμένος μας θα είναι ο Θέμης». Ναι, για να με περιπέζετε για την ομάδα μου που έχει να πάρει πρωτάθλημα δεν ξέρω πόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την αγάπη σας. Λοιπόν, να είστε καλά, αστειευόμαστε, ποδοσφαιρικά είναι αυτά. Την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα. Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur έφτασαν τα πρώτα κοτόπουλα στην Ελλάδα με 80% σαλμονέλα και ακόμα είμαστε στην αρχή. Να είστε όλοι καλά. Το γράφει ο φίλος ο Ηλίας από το Clayton της Μελβούρνης. Λοιπόν, τώρα και ο φίλος ο Σπύρος συνεχίζει με άλλο μήνυμα, λέει: «Κάτι ξέχασα. Τι τους έφτεξε η Λευκάδα και μας έστειλαν αυτό το drone?» Κάτι άλλο γράφει, αλλά νομίζω στο drone αναφέρεται. «Θα τους κάνω μήνυση. Και μην ξεχνάτε», λέει, «ότι σε λίγες εβδομάδες, σε 2 εβδομάδες, θα είμαι εκεί για τουλάχιστον 3 μήνες. Να περάσει καλά, φίλε Σπύρο, και όπως λέω και σε άλλους ακροατές και ακροάτριες που πηγαίνουν στην Ελλάδα, μπορείς να μας ακούς και στην Ελλάδα από το κινητό σου τηλέφωνο ή από έναν υπολογιστή, δηλαδή μέσω του διαδικτύου». Λοιπόν, ο φίλος ο Μπαρμπακώστας πάλι επανέρχεται και λέει: «Θέμη, μια χάρη ζητάω, αν θυμάσαι και μπορείς, το τραγούδι που έπαιξες, το τραγούδι ύμνος στον Τσιτσάνη με τον Γιώργο Νταλάρα. Το έβαλες την περασμένη εβδομάδα. Σωστά. Τον τίτλο ζητάω από το τραγούδι. Αν μπορείς, πες τον στον αέρα. Ήθελα να το ακούσω πάλι και δεν το πιάνω». Φίλε Κώστα, ο τίτλος είναι «Στα Τρίκαλα πέφτει βροχή». «Στα Τρίκαλα πέφτει βροχή». Δύο καλοί φίλοι ακροατές από το Φράγκστον και από την Αδελαϊδα τηλεφωνούν, βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε τη γραμμή διότι μιλάω στο μικρόφωνο. Να πάρουν οι καλοί μας φίλοι λίγο αργότερα όταν θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, γιατί τώρα παρουσιάζουμε άλλα πράγματα. Επομένως, το ξαναλέω, Μπαρμπακώστα, «Στα Τρίκαλα πέφτει βροχή». Και ο φίλος ο Γιάννης ο Ροδίτης από την Βρισβάνη: «Καλησπέρα», λέει, «και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο πρόγραμμα και χρόνια πολλά για εχθές σε όλες τις μητέρες». Ευχαριστώ. Βεβαίως, συνάδελφοι τα είπαν, να τα πούμε και εμείς, φίλε Γιάννη από Ροδίτη από την Βρισβάνη. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε με άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Τα τραγούδια μας δεν τα επιλέγουμε τυχαία. Σήμερα έχει γενέθλια
ο πολύ μεγάλος, ο πολύ σημαντικός μουσικοσυνθέτης μας, ο Χρήστος Λεοντής. Γεννήθηκε 11 Μαΐου 1940. Με άλλα λόγια, κλείνει σήμερα τα 86 και μπαίνει στα 87, όπως λέγανε οι παλαιότεροι. Πάμε εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή με πολλά παραδοσιακά στοιχεία. Είναι σε στίχους του Γιώργου Αρμένη και ο τίτλος «Ξενιτεμένο μου πουλί». Μας το ερμηνεύει ο Γιώργος Μπαγιώκης. Τραγούδι του Χρήστου Λεοντή που έχει γενέθλια σήμερα.

0: Ο Γιώργος Μπαγιώκης, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Ξενιτεμένο μου πουλί», σε στίχους του Γιώργου Αρμένη και μουσική του «Εορτάζοντος σήμερα Χριστού Λεοντή». Προηγουμένως είχαμε μηνύματα, είπαμε για το φίλο μας τον Σπύρο και τον Μπαρμπακώστα από το Croydon Park και τη Μελβούρνη αντίστοιχα. Να πω επίσης ότι δύο άλλοι φίλοι και ακροατές που χαίρονται σήμερα, ο ένας είναι ο φίλος ο Βασίλης από το Σίδνεϊ, από το Connells Point, τα είπαμε και το πρωί, και ο άλλος είναι ο φίλος ο Σωτήρης από τη Μελβούρνη, από τον Don Caster, και οι δυο φίλοι της ΑΕΚ. Και βέβαια μες στο ακροατήριο και ο παλιός μου συνάδελφος εδώ στο ραδιόφωνο, ο Αλέκος ο Καθάριος, και εκείνος ο παδός της ΑΕΚ και ο γιος του. Χαίρεστε όλοι και καλά κάνετε. Η ομάδα σας κέρδισε το πρωτάθλημα. Πανάξια, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για την σημερινή εκπομπή.
1: Για τέταρτη χρονιά φέτος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελληνισμός της Ανατολίας διοργανώνει έκθεση που αναδεικνύει πτυχές του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, με ημέρα έναρξης την Δευτέρα 18 Μαΐου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελληνισμός της Ανατολίας παρουσιάζει εξαιρετικό μορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό κάθε χρόνο μέσω των εκθέσεων που διοργανώνει. Οι εκθέσεις είναι διαδραστικές και στοχεύουν στο να ζωντανέψουν πτυχές του πολιτισμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των δραστηριοτήτων τους, του τρόπου ζωής τους και της φραγίδας τους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Περισσότερα για τη φετινή έκθεση ακούμε στη συζήτηση που είχε η Ντίνα Γερολίμου με τη συντονίστρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας», εκπαιδευτικό Γιώτα Σταυρίδου.
2: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι οι βιβλιοθήκες της αρχαιότητας, όπως της Αλεξάνδρειας, της Περγάμου και της Εφέσου. Και εμείς ως εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θέλαμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι και επιλέξαμε τη βιβλιοθήκη της Εφέσου για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους είναι ότι επειδή τα παιδιά, οι μαθητές χρειάζονται να έχουν και την εικόνα, όχι μόνο τη θεωρητική κάλυψη του θέματος. Η βιβλιοθήκη της Εφέσου είναι το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο μνημείο που αφορά βιβλιοθήκη. Και επειδή ήταν ελληνική και αυτό πολλοί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ακόμη και αυτοί που επισκέπτονται την Έφεσο ακούνε για ρωμαϊκή βιβλιοθήκη, ρωμαϊκής εποχής και ίσως παραβλέπουν το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη αυτή είχε στηθεί σε μια ελληνική πόλη, ελληνικότατη. Το υλικό το οποίο βρισκόταν μέσα στην βιβλιοθήκη είναι 12.000 περίπου κύλινδροι, ήταν ως επιτοπλίστων στα ελληνικά. Ακόμη και ο Κέλσος, ο οποίος για χάρη του είχε ιδρυθεί η έκθεση από τον γιο του, ήταν ελληνικής καταγωγής από τη Σάρδης, κάτι που επίσης δεν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον που μας έκανε έτσι να επιλέξουμε τη βιβλιοθήκη της Εφέσου είναι το γεγονός ότι μπροστά στην πρόσωψη του κτηρίου υπάρχουν 4 αγάλματα. Το ένα είναι αφιερωμένο στη σοφία, το δεύτερο είναι στην αρετή, το τρίτο στην επιστήμη και το τέταρτο στην έννοια του Κέλσου. Είναι αφιερωμένα δηλαδή σε αρετές που είχε ο Κέλσος. Και αυτές τις αρετές θεωρούμε ότι αναδεικνύει ο ελληνικός πολιτισμός και ειδικότερα ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός, και θέλαμε να μιλήσουμε για αυτές τις αρετές στους μαθητές. Το κυρίω θέμα είναι η εικονική περιήγηση στη βιβλιοθήκη της Εφέσου, αλλά υπάρχει και μια η ενότητα την οποία θα καλύψουμε, γιατί αν υπήρχε σήμερα αυτή η βιβλιοθήκη της Εφέσου θα ήταν τεράστια. Το θέμα λοιπόν στο οποίο θα επικεντρωθούμε είναι οι προσωπικότητες της Μικράς Ασίας, οι οποίες θα υπήρχαν μέσα στη βιβλιοθήκη της Εφέσου αν σήμερα υπήρχε.
3: Κυρία Σταυρίδου, ποιοι είναι οι θεματικοί άξονες της έκθεσης αυτής?
2: Η ενότητα στην οποία επικεντρωνόμαστε για τη βιβλιοθήκη της Εφέσου είναι οι προσωπικότητες της Μικράς Ασίας. Οι επιφανείς προσωπικότητες, άνθρωποι οι οποίοι επηρέασαν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας ή που προέρχονται από τη Μικρά Ασία και που έγιναν διάσημοι στον κόσμο. Πολλοί από αυτούς δεν είναι γνωστοί. Πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι γνωστοί, αλλά να μην είναι γνωστό ότι κατάγονται από τη Μικρά Ασία. Οι ενότητες τις οποίες τώρα υπάρχουν, ο τρόπος με τον οποίο θα στηθούν αυτά μέσα στο χώρο της έκθεσης,
3: ναι,
2: θα είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολιτικοί ηγέτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με κεντρική προσωπικότητα τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που βεβαίως αν ένας πολιτικός επηρέασε την ιστορία της Μικράς Ασίας, όπως είναι σήμερα, αν έπρεπε να επιλέξουμε έναν, οπωσδήποτε θα επιλέγαμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το κομμάτι αυτό στείνεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στο παράρτημα Οκεανίας, με υπεύθυνο τον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη. Η δεύτερη ενότητα είναι η Εκκλησία και η θρησκεία, γιατί ως γνωστόν ο χριστιανισμός γεννήθηκε στη Μικρά Ασία. Πρώτος τόπος ο οποίος έγινε χριστιανικός ήταν η Μικρά Ασία. Οι περισσότεροι Άγιοι μας κατάγονται από εκεί, και ακόμη και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο οποίος βέβαια θα είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το κομμάτι που αφορά την Εκκλησία και τους Αγίους μας. Αυτός ο τομέας θα στηθεί από την Ιερά Επισκοπή χώρας και τον Πατέρα Γεώργιο. Υπάρχουν οι οικονομικοί ηγέτες, με πρωτοπόρο βέβαια τον Ωνάση, τον Αριστοτέλη Ωνάση, που έγινε κάποια στιγμή ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ξεκινώντας από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Υπάρχουν οι στρατιωτικοί ηγέτες, με κεντρικό πρόσωπο τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Φυσικά είναι πάρα πολλοί, αλλά πρέπει να διαλέξουμε έναν. Διαλέξαμε λοιπόν τον Υψηλάντη, που κατάγεται από τον Πόντο. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν φιλέλληνες, όπως ο George Divine Trelor, οι οποίοι έσωσαν πολλούς πόντιους, εκατοντάδες χιλιάδες πόντιους πρόσφυγες όταν, μετά τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας, και φυσικά άλλοι φιλέλληνες. Υπάρχει τώρα το κομμάτι των τεχνών. Έχει ενότητες όπως οι καστικές τέχνες και η βυζαντινή τέχνη, η καθημερινή τέχνη. Θα είναι αφιερωμένο ένα κομμάτι στο θέατρο, με κυρίαρχο πρόσωπο την ηθοποιό Κιβέλη. Ένα κομμάτι θα είναι αφιερωμένο στη μουσική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σύγχρονη ελληνική μουσική, το λαϊκό τραγούδι, έχει κυρίως εξελιχθεί μέσα από το ρεμπέτικο, το οποίο προήλθε από τη Μικρά Ασία. Ένα άλλο κομμάτι θα είναι στη λογοτεχνία μας, με κυρίαρχο πρόσωπο τον Σεφέρη, που είναι ένας από τους δύο Έλληνες νομπελίστες. Προχωράμε στο κομμάτι της παιδείας και των επιστημών. Γνωρίζουμε ο πρώτος επιστήμονας στον κόσμο ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος. Αυτά δεν είναι γνωστά στον πολύ κόσμο. Εκεί λοιπόν γεννήθηκαν οι επιστήμες, γεννήθηκε η λογοτεχνία με τον Όμηρο, και φυσικά εκεί γεννήθηκε η ιδέα των αθλητικών σωματείων, συλλόγων, έτσι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα, τους οποίους μετέφεραν οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι υποενότητες, και κάθε μια από αυτές τις ενότητες έχει αναλάβει διαφορετικός σύλλογος ή κάποιο πρόσωπο από την παροικία μας. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω τα πρόσωπα.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε, το κομμάτι των πολιτικών ηγετών έχει αναλάβει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, παράρτημα Οκεανίας. Το κομμάτι των φιλανθρώπων έχει αναλάβει η Μέρημνα Ποντίων Κυριών Οκεανίας, με υπεύθυνη την κυρία Λίτσα Αθανασιάδου. Τις υπόλοιπες ενότητες έχουν αναλάβει οι κυρίες Κέτη Αλεξοπούλου, Σούλα Καλαϊδοπούλου, Βάσο Κοροναίου, Ουρανία Παπαγεωργίου, Μέρη Σεραφείμ, Κρίστα Μπουλίδου, Μέρη Τσαγανά και Παναγιώτα Χάντζος. Φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το εικαστικό κομμάτι της αφίσας και το σχεδιασμό τον έχει αναλάβει ο Στέφανος Ελευθεριάδης, ενώ για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη συμμετοχή των νέων από τον ΟΥΓΑΣ, την Εθνική Ένωση Ελληνοαυστραλών Φοιτητών.
3: Ποια είναι η δική τους ανάμειξη?
2: Έχουν αναλάβει το κομμάτι του αθλητισμού, των αθλητικών ομάδων.
3: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τον ΟΥΓΑΣ βέβαια είναι οι φοιτητές, οι Ελληνοαυστραλοί φοιτητές.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξεις ιστορία είναι να τη ζωντανέψεις στα μάτια των μαθητών, των παιδιών. Και ομολογουμένως, λόγω του σύντομου χρόνου που λειτουργούν τα σχολεία και το ίσως της έλλειψης εικονικών παραστάσεων εδώ στην Αυστραλία, δεν υπάρχουν μουσεία αρκετά. Υπάρχει βέβαια το Ελληνικό Μουσείο, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά και προγράμματα και εκθέσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι τόσο λεπτομερές κάθε χρόνο, και ίσως και τα σχολεία όλα δεν είναι εύκολο να επισκεφτούν. Έτσι όπως το κάνουμε εμείς, όπως το οργανώνουμε, τα σχολεία περίπου κάθε χρόνο έρχονται στο χώρο, επισκέπτονται το χώρο 500 έως 1500 μαθητές. Αλλά και τα σχολεία που δεν μπορούν να επισκεφτούν το χώρο, στη συνέχεια εμείς συλλέγουμε τα πιο βασικά κομμάτια και τις παρουσιάσεις τις οποίες έχουμε ετοιμάσει, και το υλικό, το εκπαιδευτικό, και επισκεπτόμαστε τα σχολεία με τους συνεργάτες μας, και κάνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα ίδια τα σχολεία. Φυσικά το να είναι τα παιδιά εκεί μέσα στο χώρο και να μεταφέρονται εικονικά, αυτό είναι πραγματικά το πιο σημαντικό και διαδραστικό κομμάτι που μπορούμε να προσφέρουμε.
3: Να πούμε όμως εδώ ότι η έκθεση αυτή δεν είναι ανοιχτή μόνο στα σχολεία, είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
2: Φυσικά. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννη στο Πρέστον. Είναι ανοιχτά τα εγκαίνια, όπως και η έκθεση να την επισκεφτεί το κοινό. Είναι δωρεάν και οι επισκέψεις και τα προγράμματα. Η έκθεση θα λειτουργεί από 19 Μαΐου το πρωί έως 29 Μαΐου το βράδυ. Οι ημερομηνίες έχουν επιλεγεί γιατί κάθε χρόνο γίνεται δεκαήμερο αφιέρωμα στον ελληνισμό της Ανατολίας. Από τις 19 Μαΐου, όπου έγινε τιμάται η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έως 29 Μαΐου, που έγινε η άδωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ήταν εκπαιδευτικός Γιώτα Σταυρίδου, συντονίστρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας», που μίλησε στην Τίνα Γερολίμου για την έκθεση του Ινστιτούτου με τίτλο «Εικονική περιήγηση στη βιβλιοθήκη της Εφέσου, προσωπικότητες της Μικράς Ασίας». Ολόκληρη η συνέντευξη που μας παραχώρησε η κυρία Σταυρίδου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματό μας sbs.com.au/language/Greek.
0: Και πριν να περάσουμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, και μετά να ανοίξουν και οι γραμμές μας προς εσάς, έχουν έρθει μερικά νεότερα μηνύματα. Με πειράζετε για τα φιλαθλά αισθήματά μου και καλά κάνετε. Η φίλη, η κυρία Πελαγία, νομίζω. Καλησπέρα, λέει, στο αγαπητό SBS. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία. Ας χαρούνε και οι αεκτζίδες. Εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε καλόκαρδοι. Και οι Παναθηναϊκοί, σας αγαπάμε και σας, λέει. Καλό πρόγραμμα. Πελαγία, κυρία Πελαγία, παρηγοριά στον άρρωστο. Όπως και από τη φίλη μας την κυρία Φανή που γράφει από το Lake Macquarie. Μη στεναχωριέσαι, Θέμη, λέει. Θα χαρείς και εσύ. Θα γυρίσει ο τροχός. Μάλιστα. Να γυρίσει γρήγορα όμως, αγαπητή Φανή. Μην περάσουν άλλα 17 χρόνια. Λοιπόν, καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Καλέ. Γνωρίζουμε την ιστορία. Τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι και θα μείνουν ελληνικά. Ο Ερντογάν το γνωρίζει καλά. Καλή συνέχεια, Γεωργία από την Μελβούρνη. Κυρία Γεωργία, καταλαβαίνετε, γράφετε κάτι για τον Ερντογάν, ένα χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να τον μεταδώσω, αλλά τα υπόλοιπα που γράφετε, πολύ σωστά, ακούστηκαν. Ο Βαρβακώστας μας ευχαριστεί για το τραγούδι που είπαμε. Εύχομαι να το βρεις και να το ακούσεις και να το απολαύσεις. Θέμη, σε χαιρετώ από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ, εσένα και την κυρία Ράλη. Αχ, τι μου θύμισες με το Μόναχο. Το 1964 που έφτασα έτυχε να έχει την γιορτή του Oktoberfest. Μου άρεσε πολύ το άσπρο λουκάνικο, το λεγόμενο Bratwurst ή Weisswurst. Μάλιστα, ο φίλος ο Βαρβακώστας από το πράσινο Λακέμπα του Σίδνεϊ, που έχει κάνει και μετανάστη στη Γερμανία. Ωραία, φίλε Σπύρο. Το πήρα το μήνυμα, δεν το διαβάζω στον αέρα, θα τη βρούμε τη λύση. Λοιπόν, δικά σας μηνύματα αυτά, φίλες και φίλοι, γραπτά. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με εσάς που θέλετε να βγείτε σήμερα στον αέρα. Ο αριθμός είναι 1-300-799-323. Τώρα είναι η στιγμή να τηλεφωνήσετε. Και φίλε Κώστα, πατριώτη από το Φράγκστον, αν τηλεφωνήσεις τώρα θα προλάβεις να βγεις στον αέρα. Θα σου δώσω προτεραιότητα. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 5:30, τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι να λήξει η σημερινή εκπομπή, με εξαίρεση ένα διαφημιστικό διάλειμμα του σταθμού που η διάρκεια του είναι περίπου 1,5 λεπτό. Αυτά λοιπόν τα λεπτά είναι δικά σας εφόσον το θελήσετε, και θα ξεκινήσουμε σήμερα την συζήτησή μας μαζί σας με τον φίλο μας. Θα δώσουμε προτεραιότητα στο φίλο μας τον Κώστα από το προάστιο Φράγκστον του Σίδνεϊ. Αγαπητέ Κώστα, πατριωτάκι, καλησπέρα.
9: Γεια σου πατριώτη, θέμε, τι μου κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι, έχω μια ερώτηση.
9: Ναι.
0: Και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες που έτσι με την πόλη της Μελβούρνης την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν θα πω ότι ξέρω και την γεωγραφία της απ' έξω. Το Φράγκστον από το κέντρο της Μελβούρνης, πόση ώρα είναι?
9: Μια ώρα.
0: Άρα είσαι λίγο έξω από τη Μελβούρνη, έτσι?
9: Ναι, είμαι south of Melbourne.
0: Ναι, στα νότια της Μελβούρνης. Ωραία. Ναι. Ωραία, Κώστα, σε ακούω. Τι κάνεις πρώτα απ' όλα?
9: Περιμένω, γιατί μόλις πέρασα τα 90.
0: Τι να πω, να εκατοστήσεις είναι λίγα.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τι, τραγούδι θα σου παίξω για να τα γιορτάσουμε?
9: Θέλω να σε ρωτήσω τι έγινε η Λαμία μας, η ποδοσφαιρική, δεν την ακούω καθόλου.
0: Μην παίζεις με τον πόνο μας. Έχω που έχω τον Παναθηναϊκό, έχω και τη Λαμία.
9: Όχι.
0: Είχε...
9: Υποβιβάστηκε και αυτήν.
0: Υποβιβάστηκε, ναι, πέρσι.
9: Αλήθεια?
0: Αλλά δεν είναι ότι υποβιβάστηκε και πήγε στη δεύτερη εθνική κατηγορία.
9: Ναι.
0: Έπαθε χειρότερα πράγματα. Αυτός που την είχε και έβαζε τα λεφτά... Έκλεισε τη βρυσούλα.
9: Αλήθεια?
0: Και αφού δεν υπήρχαν χρήματα, έπεσε κι άλλες κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε, όπως λένε, το ποτήρι είναι μισογεμάτο, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Κάποια στιγμή να τη δούμε πάλι στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου μας.
9: Εγώ από το άλλο μέρος όμως θα σε στενοχωρέσω. Είμαι αεκτής.
0: Ναι, αλλά είσαι και Λαμία όμως.
9: Ναι, φυσικά.
0: Άρα λοιπόν συμφωνούμε στη Λαμία. Σήμερα μπράβο και σε σένα και σε όλους τους αεκτζίδες. Χαιρόσαστε, ναι. Μεγάλη νίκη, μεγάλη κατάκτηση. Μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ.
9: Ναι.
0: Ωραία.
9: Τι άλλα θέλουμε, πώς πάμε, καλά?
0: Καλά, καλά Κώστα, καλά. Μια χαρούλα, θα δώσει χαιρετισμού στο σπίτι. Χάρηκα που σε άκουσα.
9: Θέμη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, και πάλι χαρούμενα γενέθλια. Τα 100 είναι λίγα, αρκεί να είσαι υγιής και δυνατός.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετισμούς.
9: Ευχαριστώ, γεια σου.
0: Γεια χαρά, πάμε στην επόμενη γραμμή μας και θα βγάλω τον φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος και εκείνος προσπαθούσε εδώ και μία ώρα να τηλεφωνήσει. Γεια σου Αλέξανδρε πρώτα απ' όλα.
10: Γεια σου, Θεμίλε.
0: Πρόσεχα, εδώ τηλεφωνούσες από πολύ νωρίς, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ακροατές στον αέρα.
10: Κατάλαβα, δεν κάνω παράπονα.
0: Όχι, όχι, το λέω με ελεύθερη συζήτηση κάνουμε. Εδώ μια οικογένεια είμαστε.
10: Ναι, ακριβώς. Για το φίλο που μιλήσες προσφύτερα.
0: Ναι.
10: Για το ποδόσφαιρο, πες τον αγαπώ. Ο Αλέξανδρος υποστηρίζει και τις δύο ομάδες.
0: Την ΑΕΚ, δηλαδή την ΑΕΚ και ποια άλλη ομάδα?
10: Όποιες ομάδες παίζουν μαζί, ναι, υποστηρίζω και τις δύο, γιατί μ' αρέσει ο αθλητισμός.
0: Εντάξει. Ωραία. Κι εγώ μαζί σου είμαι, αλλά δεν έχεις μία ομάδα που να είναι η δική σου προτίμηση?
10: Έχω μία ομάδα, αλλά όχι τόσο φανατισμό σαν μερικούς, παρακαλώ.
0: Και εκεί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο διαρκεί 90 λεπτά. Τελείωσε.
10: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι.
10: Όταν πληρώνω χρήματα να δω την ομάδα μου ή χάσει ή κερδίσει ή στη σοπαλία. Θέλω να δω να χάσει, αλλά να χάσει σαν παλικάρι, όχι.
0: Και να σου πω κι εγώ για να σου το αποδείξω, σήμερα επειδή το είδα το παιχνίδι, η ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό και άξιζε τη νίκη.
10: Ναι, αυτό γίνεται συνέχεια, το ξέρω. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Πώς λέει, το ποδόσφαιρο. Βλέπω το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας και βλέπω και της Αγγλίας. Και λέω, γιατί ρε παιδιά, κάνετε το ίδιο σφάλμα. 60 χρόνια σας βλέπω και κάνετε το ίδιο σφάλμα. Το ίδιο σφάλμα. Καλά δεν μαθαίνουν τα παιδιά αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κοίταξε να δεις, άλλοι, πώς λέμε, λέει, όλοι οι δικηγόροι το ίδιο είναι. Όλοι οι γιατροί το ίδιο είναι. Όλοι οι ελαιοχρωματιστές το ίδιο είναι. Κάθε επάγγελμα, δηλαδή είναι δυνατόν όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι σαν τον Μαραντόνα, σαν τον Πελέ, σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σαν τον Μέση.
10: Αυτά κοίταξε, άλλα χαρίσματα, μιλάμε για χαρίσματα.
0: Έτσι, ικανότητες και ταλέντα.
10: Ικανότητες, ακριβώς. Αλλά
0: και για να το φέρω στα δικά μου τώρα έτσι, είναι δυνατόν όλοι να είναι σαν τον Γιώργο Καραγκούνη, ας πούμε. Ή τον Δωμάζο, ή τον Αντωνιάδη.
10: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το...
0: Ναι, βεβαίως.
10: Να πάμε λίγο στα σοβαρά. Θέμη, μια ερώτηση κάνω.
0: Ναι.
10: Δεν χρειάζεται να απαντήσεις εσύ, αλλά κάποιος ακροατής να βγει να μου δώσει απάντηση. Πρέπει να είσαι πατριώτης, πολιτικός ή πολιτικός να γίνεις πατριώτης.
0: Για ξαναπες το αυτό, πρέπει να είσαι πολιτικός για να είσαι πατριώτης.
10: Για να γίνεις πολιτικός να κυβερνήσεις μια χώρα, πρέπει να είσαι πολιτικός πρώτα ή πρέπει να είσαι πατριώτης πρώτα.
0: Επειδή αγαπητή Αλέξανδρε, αυτό αφορά όλους μας, δεν έχω κανέναν φόβο να πω ότι πρέπει πρώτα να είμαστε πατριώτες σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας και μετά όλα τα άλλα. Γιατί χωρίς πατρίδα δεν υπάρχουμε. Είναι απλά, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Όποιος θέλει να ανοίξει το βιβλίο του στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη στα απομνημονεύματα θα το διαβάσει. Τι είμαστε χωρίς πατρίδα.
10: Άκουσα, προχθήτρα άκουσα και ο ελληνισμός από την Τουρκία και ξέρω εγώ από τη Μικρά Ασία. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
10: Η μάνα μου ήταν από την Αρσού.
0: Από την?
10: Αρσού λέγονταν το χωριό της. Ήταν όλοι οι Έλληνες. Ο μόνος που ήταν μέσα Τούρκος ήταν ένας χόντζας.
0: Μάλιστα.
10: Έχω πάει στο χωριό της.
0: Και μπράβο σου, και καλά έκανες.
10: Το 85. Και καθόμασταν μπροστά στη βρύση και λέει, η μάνα μου λέει, είχε μια πλατεία εδώ στο χωριό, λέει, είχε βρύση και ο Πλάτανος. Του λέω, ρε μάνα, να η βρύση μία είναι και ο Πλάτανος είναι εδώ. Το καφίνιο είναι αυτό. Λέει, δεν ήταν τόσο ψηλά. Το λέω, καλά, αυτός που το πήρε το άλλαξε η πρόσεψη. Και ναι, βγαίνει ο εγγονός του Τούρκου,
0: ναι,
10: πήρε, και του λέει το καφενείο λεγόταν, ο Έλληνας λεγόταν Ασημάκης, ελληνικά. Και το σπίτι του λέει της μάνας μου είναι αυτό από εκεί, λέει, που το άκουσα να το πω έτσι, ακριβώς το είπε ο Τούρκος. Το γουρούνι λέει, που μπήκε μέσα πήρε τριόρφο σπίτι. Ούτε ένα καρφί δεν κάρβωσε να το φτιάξει, να το περιποιηθεί, να μείνει μέσα. Για να μην πέσει ο τρίτος όροφος, το έκοψε και μπαίνει στα δύο. Τότε ξύπνησε η μάνα μου. Του λέω, μαμά, μην περιμένεις μεγάλο πλατεία εδώ.
0: Καλά. Και άμα έχεις να πας και πολλά χρόνια σε έναν τόπο, πολλά πράγματα αλλάζουν.
10: Λοιπόν, γρήγορα σου πω ένα ανέκδοτο. Πώς δουλεύει το σύστημα στον πλανήτη μας, όχι στο κράτος, όλους μας. Δύο πατέρες και δύο γη πήγαν στο κυνήγι, τρεις λαγούς πήραν από ένα.
0: Ναι. Πατέρας, γιος, εγγονός.
10: Ναι. Εγώ περίμενα να μας το πούνε άλλοι και να απαντήσει.
0: Πειράζει που ξέρω κι εγώ κάτι της.
10: Όχι, παρακαλώ. Δεν το είπα για τέρα, το είπα για τους πρατές.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια να μας λες.
10: Γεια σου.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με το φίλο μας τον κύριο Αντώνη, το φίλο μας τον κύριο Αντώνη από το προάστιο Μιράντα του Σίδνεϊ. Γεια σας κύριε Αντώνη.
11: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να πω ό,τι έχω στο μυαλό μου που λέει και από την Ελλάδα, ο άλλος σταθμός. Την περασμένη Δευτέρα ήθελα να πω κάτι για τις γιορτές που ήταν, να διαβάσουμε, να οδεύσουμε, να περποτήσουμε προς Εμαούς όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας και να μας φτάσει συνοδοιπόρος ο Κύριος. Το ένα. Το άλλο άκουσα με πολύ χαρά, με πολύ συγκίνηση και ειλικρινά δεν μπορώ και να μιλήσω. Την αναφορά για την Έφεσο ήταν πάρα πολύ σπουδαία και είπε όλα τα ονόματα από των ανθρώπων που περάσαν εκεί πέρα. Δεν άκουσα όμως τον Ηράκλειτο, ο οποίος ήταν από την Έφεσο και ήταν ένας από τους αρχικούς, αρχαιότερους του Πλάτωνα και των άλλων φιλοσόφων, του οποίου η Σοφία τώρα πραγματοποιείται, τώρα την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Διότι ο Ηράκλειτος είχε πει, αρχή των όντων είναι ο λόγος και ο νους.
0: Μπορεί να τον έχει η έκθεση, κύριε Αντώνη, απλώς οι καλεσμένοι μας να μην προλάβαινε να πει όλα τα ονόματα.
11: Δεν είπε το αγνοούν, αλλά να το ακούσει και το ακροατηριό μας. Διότι όλο το, αυτό το λέω όχι διότι το αγνοούν αυτοί που μιλήσανε, βεβαίως δεν το αγνοούν, αλλά εν τη ρήμη του λόγου δεν το είπαν, αλλά θέλω και αυτό να το βάλουμε στο κάδρο, να το ακούσουν οι ακροατές μας. Γι' αυτό δεν μιλάμε εδώ για επίδειξη γνώσης ή τίποτε άλλο. Μιλάμε για να θέσουμε κάτι μπροστά στο ακροατήριο και εκ των πολλών ακουσμάτων θα ο καθένας βγάζει και ένα συμπέρασμα. Αλλά στην Έφεσο είχε ζήσει και ο Ιωάννης, Ιωάννης ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής, ο οποίος αρχίζει το Ευαγγελιό του, εν αρχή είναι ο Λόγος. Αυτή την ρίση την είχα ακούσει κάποτε.
0: Τη λέμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι συχνά αυτό.
11: Ναι, ήταν, δεν είναι μια απλή σύμπτωση. Λοιπόν, αυτό. Το άλλο μετά, το γεγονός δηλαδή, το πιο φρέσκο, το πιο αγνό, το πιο σπουδαίο για μας ανθρώπους είναι η μέρα της μητέρας.
0: Χθες, μάλιστα.
11: Εάν υπάρχει κάποια ειλικρινής αγάπη καθαρή από το Θεό δοσμένη, που να μην έχει κάποιο σημάδι, κάποιο ψόγο, κάποια κατηγορία, η αληθινή αγάπη είναι η αγάπη της μητέρας. Η μητέρα ελοχεύει, δηλαδή αγρυπνεί, προσεύχεται, θυσιάζεται, δεν κοιμάται όταν το παιδί είναι άρρωστο. Ποιος μπορεί να μετρήσει αυτή την αγάπη? Εάν η μητρική αγάπη αλωθεί ή χάσει, η μητέρα είναι βέβαια το αλάτι της κοινωνίας και η κοινωνία και ο πολιτισμός της κοινωνίας εξαρτάται από αυτή τη μητέρα. Τι θα δώσει αυτή στην αρχή του ανθρώπου, από που κατακάθεται στο υπόγειο του ανθρώπου, στο υποσυνείδητο και έρχεται αυθόρμητα να συμπεριφέρεται σωστά ανάλογα με τη μητέρα. Λέει το Ευαγγέλιο, αν το αλάτι λέει χαλάσει και δεν αλατίζει πια, τότε το πετάνε. Εάν της μητέρας η αγάπη χάσει τη δύναμη να αλατίζει, να καθοδηγεί, να απαλύνει και να μορφώνει τον άνθρωπο στα πρώτα του στάδια, τότε όλα τα άλλα έρχονται πρόσθετα, είναι πώς να πω, ξένα προς την ψυχική του οντότητα και η κοινωνία χαλάει. Τώρα η κυρία Ματίνα έχει γράψει μέσα στα ποίηματά της, έχει 31 ποίηματα αφιερωμένα στη μητέρα. Θα διαβάσω ένα, δεν θα πάρει περισσότερο από ένα λεπτό, να το ακούσει το ακροατήριο και να δούμε
0: Πού μένει η κυρία Ματίνα, θυμίστε μας κύριε Αντώνη?
11: Στο Kingsgrove.
0: Μάλιστα, στο Kingsgrove. Ωραία, για να τα ακούσουμε.
11: Ναι, λοιπόν, λέει: «Μάνα, το πιο όμορφο όνομα μέσα στην κτήση, ποιος θα μπορέσει αληθινά να το σκιαγραφίσει?» Συγγνώμη, γιατί με το ένα χέρι κρατώ το βιβλίο και με το άλλο το τηλέφωνο, και να μας πει τι είσαι εσύ, τι είναι η καρδιά σου, τι είναι το χαμόγελο, τι είναι τα δάκρυά σου. Μάνα, είσαι μυστήριο, μάνα, είσαι ένα θαύμα που μοιάζεις με το αντίδωρο, που μοιάζεις με τον άμα. Είσαι λιβάνι και κερί. Θαυματουργή εικόνα, μανούλα μου, είσαι όλα αυτά και πιο πολλά ακόμα.
0: Πολύ, πολύ ωραίο, συγκινητικό.
11: Είναι ένα από τα μικρότερα ποίηματα που διάβασα, για να μην πάρει πολύ ώρα.
0: Και καλά κάνατε.
11: Αλλά έχει 31 ποίηματα, 31 ωραία. Ποίηματα στη συλλογή της εκεί.
0: Ωραία. Κύριε Αντώνη, δεν θέλω να είμαι πιεστικός, αλλά καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και να πείτε χαιρετισμούς και στην κυρία Ματίνα. Να είναι καλά.
11: Θα της το πω.
0: Ελπίζω να ακούει δηλαδή.
11: Ελπίζω. Υποκλίνομαι σε όλο το ακροατήριο και θαυμάζω που παρακολουθούν με τόση ένταση τα προγράμματα, για τα οποία προγράμματα θέλω να πω, για το πρόγραμμά σας δηλαδή, και είναι μια αληθινή απόδειξη της δημοκρατίας.
0: Α, χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη, ευχαριστούμε.
11: Δεν μπορώ να πω τίποτα καλύτερο.
0: Είπατε το καλύτερο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
11: Επίσης, καληνύχτα.
0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στα επόμενα μηνύματα, τα τελευταία για τη σημερινή εκπομπή του σταθμού εννοείται, και επιστρέφουμε με άλλους ακροατές που έχουν τηλεφωνήσει.
12: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
14: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Έχουμε άλλα περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Αν μείνουμε στο τρίλεπτο, θα ακούσουμε τουλάχιστον 3 ακροατές ακροάτριες. Από το Newcastle μας τηλεφωνεί ο φίλος μας ο Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη.
15: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Καλή εβδομάδα.
15: Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά για τις μητέρες όλου του κόσμου.
0: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χρόνια πολλά.
15: Τι κάνεις, όλα καλά?
0: Καλά, καλά, Αποστόλη μου, εσύ?
15: Ήθελε μερικά τραγούδια, άμα τα πω στα γρήγορα, άμα προλάβω.
0: Όχι στα γρήγορα, θα τα πεις κανονικά.
15: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω 3 δημοτικά.
0: Ναι.
15: Πουλιά μου Διαπατάρη και το Παπαστιδέρι. Ο Όλυμος τη Γιώτα Λίδια. Και μια χείρα που έλεγε Κρασί με τη Γεωργία Βασιλοπούλου.
0: Όση ώρα μιλάς εσύ, εγώ σημειώνω. Πώς την είπες την τραγουδίστρια για το τρίτο τραγούδι?
15: Γεωργία Βασιλοπούλου. Μια χείρα που έλεγε Κρασί.
0: Γεωργία Βασιλοπούλου.
15: Και το άλλο, Θέμη.
0: Ναι.
15: Κάποιος γνωστός πατριώτης που ήθελε για το Ζάκο τραγούδι. Έχω 2 για αυτό, ναι.
0: Ναι. Πάμε στα 5 τώρα. Για να ακούσω.
15: Θα έρθω για Ραβόνα.
0: Ναι.
15: Και γύρισε Αγάπη μου γλυκιά του Δημήτρη Ζάχου, πολύ ωραία και αυτά.
0: Σε παρακαλώ, μη μου πεις άλλα όμως.
15: Δεν έχω 2 για τη μάνα, γιατί τη μάνα.
0: Δεν θα προλάβω, γιατί είναι 5. Να τα ακούσω. Συγγνώμη, πώς το είπες το πρώτο με τον Ζάχο, θα έρθω.
15: Για Ραβόνα.
0: Ναι. Οκ. Okay. Για να ακούσω και τα 2 για τη μητέρα.
15: Ποτέ τη μάνα με μικραίνες.
0: Με τον
15: Κέτι Γκρέι.
0: Κάτι ήξερα από τέτοια για την Γκρέι.
15: Μανούλα, θα φύγω, μη κλάψεις για μένα. Καταγγείλεις.
0: Μανούλα, θα φύγω, μην κλάψεις
15: για μένα. Μπορώ να πω ένα για τον Μπακάρι.
0: Το θέμα εσύ μπορείς να πεις πολλά. Το θέμα είναι εγώ πότε θα βρω χρόνο να τα ακούσουμε όλα αυτά. Κράτησέ το για την επόμενη φορά.
15: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
0: Έλα, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
15: Γεια.
0: Λοιπόν, έχουμε όλη την καλή διάθεση, φίλες και φίλοι, να πραγματοποιούμε τις επιθυμίες σας. Χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, από το Ride του Σίδνεϊ είναι μαζί μας η καλή μας φίλη, η κυρία Δανάη. Καλησπέρα, αγαπητή κυρία Δανάη.
16: Καλησπέρα.
0: Και περίμενες πολλή ώρα εδώ, βλέπω, 21 λεπτά.
16: Ξέρεις, ήθελα να διορθώσω το λάθος που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Για να τα ακούσουμε.
16: Ναι, πρώτα να ευχηθώ σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς.
16: Ευχαριστώ. Και να πω, ήταν το τραγούδι «Ο κοντός με τη γραβάτα». Και εγώ είπα κάτι άλλο, δεν ήξερα.
0: Ναι. Το ξέρω το τραγούδι, κυρία Δανάη, με την Ρίτα Σακελαρίου.
16: Ναι.
0: Να πείτε στην καλή μας φίλη,
16: ναι,
0: να διαλέξει ένα πιο παλιό με τη Ρίτα Σακελαρίου, γιατί αυτό το τραγούδι έλεγε είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα.
16: Ναι.
0: Και για το καφενείο είναι καλό να το λέμε και να αστειευόμαστε, αλλά δεν ξέρω αν θα έβρισκε τη θέση του σε μια εκπομπή σαν τη δική μας. Έχει πει πολύ σπουδαία τραγούδια η Ρίτα Σακελαρίου. Ναι, ναι. Και ό,τι θέλει ας ψάξει ένα από τα παλιότερα της Ρίτας και θα το βάλουμε.
16: Εντάξει.
0: Έτσι, να της το πείτε.
16: Να της το πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, κυρία Δανάη μου. Γεια χαρά. Έτσι είναι αυτά, φίλες και φίλοι. Προτιμήσεις είναι. Η κυρία Αφροδίτη είναι μαζί μας από τη Μελβούρνη. Γεια σας, κυρία Αφροδίτη.
17: Καλησπέρα, Θέμη. Χρόνια πολλά για όλες τις μανάδες.
0: Και για σας και για όλες τις μητέρες του κόσμου.
17: Ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω,
0: ναι,
17: ότι είχα την τύχη χθες να με πάρουν στο σινεμά, επειδή είμαι σε γυροκομείο. Και είδα
0: κυρία Αφροδίτη, αν μπορείτε πρώτα χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, για να μπορώ να σας ακούω από το τηλέφωνο και να καταλαβαίνω τι συζητούμε.
17: Ήθελα να σας πω ότι εχθές,
0: ναι,
17: είχα την τύχη να με πάρουν τα παιδιά μου να δω το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Μπράβο. Και από μένα μπράβο στα παιδιά σας.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά μου που με πήγανε δεν είχαν ιδέα καθόλου. Αλλά τους άρεσε και αυτόν πάρα πολύ.
0: Θα μάθανε. Αυτό καλό είναι.
17: Ναι, μάθανε ακριβώς. Εγώ έχει τύχη να διαβάζω το βιβλίο που είναι ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων τελευταία. Και ήταν, δηλαδή, πολύ με είχε βοηθήσει, επειδή ήξερα την ιστορία από το βιβλίο. Και είναι ακριβώς επάνω σε αυτό το βιβλίο βασισμένο,
0: mm-hmm,
17: το έργο του.
0: Α, του Γιάννη του Σμαραγδί το έργο, έτσι.
17: Ο σκηνοθέτης
0: λέγεται Γιάννης Σμαραγδής.
17: Αυτό που του έκανες εσύ συνέντευξη και μου άρεσε πάρα πολύ πριν μια εβδομάδα, νομίζω 10 μέρες.
0: Ναι, ναι.
17: Δύο εβδομάδες. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, κυρία Αφροδίτη. Χαίρομαι που το μοιράζεστε αυτό μαζί μας.
17: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μόνο που το σινεμά ήταν άδειο, πήγαμε πρωί. Επειδή ήταν και μάδας, δεν καταλαβαίνω ότι δεν είχε κόσμο, αλλά διάβασα και στο Νέο Κόσμο όλη την, πώς έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα, πώς χιλιάδες το είδανε, και πόσοι ακόμα θα το δούνε στο εξωτερικό, νομίζω.
0: Βέβαια, έτσι είναι όπως το λέτε. Έχει
17: σήμερα τα τηλεφωνήματα στους δικούς μου.
0: Να πάνε να το δούνε, έτσι.
17: Να πάνε να το δούνε, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κυρία Αφροδίτη, ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας.
17: Και ένα άλλο ήθελα να ξέρω για το θέμα αυτό. Κάτι μίλησες για λίγο, αλλά επειδή πηγαίνω για,
0: ναι,
17: για φαγητό.
0: Για πείτε μου.
17: Έχασα
0: πείτε μου.
17: Την υπόθεση του Αγίου Ιωάννου με τον ιερέα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί...
0: Αυτό δεν το είπαμε εμείς, κυρία Αφροδίτη.
17: Νόμισα ότι είπες, είδες μία κυρία στην εκκλησία που πήγες.
0: Όχι, είδα μια κυρία που το όνομά της ήταν Ιωάννα.
17: Ναι, αλλά νόμισα ότι την είδε στην εκκλησία.
0: Όχι, την είδα σε μια εκδήλωση στην ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ.
17: Συγγνώμη, ναι, δεν κατάλαβα καλά, ναι.
0: Και με πλησίασε και με χαιρέτησε.
18: Και
0: της λέω μερίδα, το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σας, κυρία Ιωάννα, είναι να σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Τι θα θέλατε?
17: Μα και τι ωραίο ήταν αυτό το τραγούδι που, ναι, που ζήτησε. Εξαιρετικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
17: Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το ήξερα λιγάκι διαφορά. Το τραγουδούσαμε μικρά παιδιά στο χωριό μας.
0: Ναι, νομίζω το έχει πει και ο Γαργανουράκης. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά και ο Σκουλάς με το Λιδάκι το είπαν πάρα πολύ καλά.
17: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε και εμείς που...
0: που χάρη στη δική της επιθυμία το απολαύσαμε όλοι μας.
17: Μάλιστα.
0: Ωραία κυρία Αφροδίτη, χρόνια σας πολλά για χτες. Να σας χαίρονται τα παιδιά σας.
17: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια.
0: Και προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Χρήστο από το Κόμπερκ της Μελβούρνης. Γεια σου Χρήστο.
19: Καλησπέρα φίλε Θέλη.
0: Καλησπέρα και σε σένα φίλε Χρήστο.
19: Θέλη μου, εύχομαι σε όλους πριν το Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Μόνο Χρήστο σε παρακαλώ κλείσε και εσύ το ραδιόφωνο σου γιατί σε ακούω
19: την έκλεισε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
19: Θέλη, παρακολουθώ τα νέα βήμα προς βήμα. Δεν είμαστε καλά δυστυχώς. Το Κυπριακό έπρεπε να είναι το επίκεντρο των σημερινών καταστάσεων. Γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση που την χτυπούν οι πάντες. Εκείνο με στεναχωρεί πάρα πολύ και το έχουν δηλώσει και ορισμένοι άλλοι μεγάλοι. Όταν λέω μεγάλοι εννοώ άλλοι εν αποστρατεία, άλλοι που ζήσαν τα γεγονότα, κατηγορούν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στη ζωή για να παραπλανούν την ιστορία μας. Είναι τεράστιο λάθος. Τουλάχιστον μας καταστρέψαν και τι με λιγενέστη είναι άγνωστο. Τουλάχιστον ας σταματήσουν εκεί και να αφήσουν την ιστορία ακέραια. Να ξέρουν... Εγώ τουλάχιστον που τα ζήσα 70 χρόνια συνέχεια,

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Εύχομαι και πάλι σε όλους. Ωραία.
5: Ωραία.
4: Και ζωή σε όλους μας.
5: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλή εβδομάδα.
4: Και εσείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
5: Φίλες και φίλοι, έχουν έρθει και 2-3 γραπτά μηνύματα, αλλά βλέπετε την ώρα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Θα τα διαβάσουμε με την ησυχία μας στην αυριανή εκπομπή. Βλέπω ένα μήνυμα που συμφωνεί με αυτά που είπε η κυρία Αφροδίτη για την ταινία Καποδίστρια. Πρέπει να είναι από την κυρία Γεωργία, αλλά θα το διαβάσω αναλυτικά αύριο μαζί με ένα άλλα δύο που έχουν έρθει. Και από το φίλο μας τον Σπύρο, βρέχει στο χωριό μας Σπύρο, το άλλο δεν το διαβάζω. Φίλες και φίλοι, σήμερα ήταν κοντά σας για 2 ώρες με το σκέλος της ενημέρωσης, αλλά και με την συμπαρουσίαση η Αναστασία Ράλη και ο Θέμης Καλός. Εννοείται εμείς ιδίως στους ραδιοθαλάμους, αλλά συνολικά μαζί σας η ομάδα του ελληνικού προγράμματος, οι συνάδελφοι με διάφορα θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις 2 ώρες που μας κρατήσατε συντροφιά. Ασφαλώς σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Αύριο βέβαια είναι η σειρά του φίλου μας του Βασίλη του Κυπουρού. Να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά.